να γελάθες εσύ. Αφύλαξε από αρχήν. Ετένε, τένε, τένε, την λεωβή. Αλλά φεωτάχ, βέα με. Πες, είχα τα καφά. Λόγια, έτσι. Μπορώ να σίγουρα μην κομίσω, να εξέλιξα τα νεσίμα να μ' ακόμα.